0: Ново.
1: Πρόνατη σε τσουκουμένη.
2: Šoše i Senida. Čista ljubav.
3: Gdje ćeš po kiši